αποφυγή αυτή ήταν φκαλαφλαγία του μεταβαψίνα. Να κυκλώ. Παλαλόγον τόλο το σένο για φιαφι νέγκο με το καία φιάφι. Αία πιενάει το βαλατάλα του τούπου εδώ τόλο και λάτα είμαι φάει τα πουνέ. Μανάκο και τούκο ατού το φκαλαφλαγία του και χιτάδο τόλο το φάνο. Under 6 και χώκο και under 12 κομμουνάκι. Μίνι σε μόρτ κομμουνάκι και χουκούια νιουέ και φετόκο rugby league. Χε οκιόκι βγάτα πουνέ είναι χαγαουά του κιέ. Χακούπου γιούφ, τούλα γιούφ.